0: FM. Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: απόλαυση υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106,2.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετάβομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
3: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ας ξεκινήσουμε από τους μουσικούς. Ντέιμον Μιντσέλα στον μπάσο, ο δημιουργός των Ocean Color Scene, συνεργάτης του Πολ Γουέλλερ για περισσότερα από 12 χρόνια, ενώ στο βιογραφικό του αναφέρονται συνεργασίες με ονόματα όπως η Who, ο Dr. John, ο Jimmy Page, ο Paul McCartney και η Amy Winehouse. Σίμους Μπίκεν στο όργανο, με τα πλήκτρα του να συνοδεύουν μουσικούς όπως ο Iggy Pop, ο Morrissey, η Supergrass, η Madness, ο Barry Adamson και ο θρυλικός Tom Jones. Stevie White στα drums, μέλος των Style Council και συνεργάτης των Working Week και Galliano. Αυτή είναι η Trio Valore, ένα περιστασιακό σχήμα τριών Βρετανών που τιμούν τη μουσική κληρονομιά που τους δόθηκε, αξιοποιούν την πλούσια εμπειρία τους και μας αφήνουν παρακαταθήκη το ένα και μοναδικό άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2008. Return of the Iron Monkey και το φερόνιμο κομμάτι «Να τα σπάει για τα καλά».

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: More Nova FM.

0: Nova FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More. Nova FM.

Footwear Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου με 44 χρόνια στην ξυλουργική ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με

0: Γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας. Γαζί

0: Ειδικό σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εδώ, τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εδώ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εδώ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εδώ, στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
0: Ζεις κατοικίδιο, υιοθέτησε. Pet Shop 126, Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
4: Παρασκευή το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράω.
9: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τους μουσικούς. Ντέιμον Μιντσέλα στον μπάσο, ο δημιουργός των Ocean Color Scene, συνεργάτης του Πολ Γουέλερ για περισσότερα από 12 χρόνια, ενώ στο βιογραφικό του αναφέρονται συνεργασίες με ονόματα όπως η Who, ο Dr. John, ο Jimmy Page, ο Paul McCartney και η Amy Winehouse. Σίμους Μπίκεν στο όργανο, με τα πλήκτρα του να συνοδεύουν μουσικούς όπως ο Iggy Pop, ο Morrissey, η Supergrass, η Madness, ο Barry Adamson και ο θρυλικός Tom Jones. Stevie White στα drums, μέλος των Style Council και συνεργάτης των Working Week και Galliano. Αυτή είναι η Trio Valore, ένα περιστασιακό σχήμα τριών Βρετανών που τιμούν τη μουσική κληρονομιά που τους δόθηκε, αξιοποιούν την πλούσια εμπειρία τους και μας αφήνουν παρακαταθήκη το ένα και μοναδικό άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2008. Return of the Iron Monkey και το φερόνιμο κομμάτι «Να τα σπάει για τα καλά».

0: Frictoria Services. www.frictoria.com. Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ. www.pouliastools.gr. Εργαλείο, εργαλείο στη σωστή.
1: Κοιμάω. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερά, ζωήφια. Οι μικροοργανισμοί. Εδώ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαντήσω.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμαση χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για καφέ, είναι το κεντρή καφέ. Στη Νέαν Χίαλος Βόλου. Γιατί σε πει...
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετά από μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Πουλούρι!
2: Γιατί?
4: Κακά τα
2: αυτιά του πουλούρι!

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, παραστιά.
1: 2:30, 6:53.
0: Εν πλώ, pilion.gr.
2: Ορίστε. Το τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ με ράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Τηλεφωνά σου.
4: Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα εκ των αποτελεσμών σε καταστήματα, καυτόρια, ξενοδοχεία. Γίγαντας στον κλιματισμό.
6: Νάνος Νίκος.
7: Αντιδέη. Τηλέφωνο 24 21 0 72 9 20.

ελκύστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχια πολλά. Το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar.

0: τηλέφωνα 24210 62 934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
7: Com. Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
10: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Mind the Gap, mates.
5: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη στο Nova FM, στους 106.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

Oh, thank you, thank you. Thank you. Ladies and gentlemen,

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Mind the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
4: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24 230 653 53
3: enclopilion.gr.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
5: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
0: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
8: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
2: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 100.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Woodwork Club Διανέλους. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλους. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας.

0: Network Lab Βιανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworklab.com.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Φτάγουμε μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι!
2: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τζούρικας. Βενζί

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Alifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
8: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 24 21 0 72 925.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Αντς. Μυρμηγκάκια. Σρέκ. Τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Nova FM. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
5: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Mind the Gap Mates.
6: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
4: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM, στους 106.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM, 106.
9: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ας ξεκινήσουμε από τους μουσικούς. Ντέιμον Μιντσέλα στον μπάσο, ο δημιουργός των Ocean Color Scene, συνεργάτης του Paul Weller για περισσότερα από 12 χρόνια, ενώ στο βιογραφικό του αναφέρονται συνεργασίες με ονόματα όπως η Who, ο Dr. John, ο Jimmy Page, ο Paul McCartney και η Amy Winehouse. Σίμους Μπίκεν στο όργανο, με τα πλήκτρα του να συνοδεύουν μουσικούς όπως ο Iggy Pop, ο Morrissey, η Supergrass, η Madness, ο Barry Adamson και ο θρυλικός Tom Jones. Stevie White στα drums, μέλος των Style Council και συνεργάτης των Working Week και Galliano. Αυτή είναι η Trio Valore, ένα περιστασιακό σχήμα τριών Βρετανών που τιμούν τη μουσική κληρονομιά που τους δόθηκε, αξιοποιούν την πλούσια εμπειρία τους και μας αφήνουν παρακαταθήκη το ένα και μοναδικό άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2008. Return of the Iron Monkey και το φερόνιμο κομμάτι «Να τα σπάει για τα καλά».

0: Yeah.
1: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles to walk με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 24 21 0 20 021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
4: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο. Τι ολάρι σας άνω.
8: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ποιος είμαι?

Μίλα ζαγόρι. Δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
5: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: More Nova FM.
7: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στον Nova FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM. Nova FM.
1: Φαντάζομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
1: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές και το κουλούρι.
4: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: More Nova FM.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

0: commercial break.
1: Al tavolo magro do Zurica, dai. Pulluri! Pulluri! Pulluri! Pulluri! Γιατί κακάτα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
2: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
3: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
2: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό ξυπνά χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέαν Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, παραστώ, για μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
1: enplopilion.gr.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
4: Με εμπειρία για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
4: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
4: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα. Λασόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
4: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
3: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το δείτε.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Μόνο 24 210 30 019.

Woodward Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου με 44 χρόνια στην ξυλουργική ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο, με προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό.

0: Ξυλουργικές κατασκευές. Επενδύσεις επιφανειών με ξύλο. Ειδικές κατασκευές. Έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodworks. Τέρμα Λαρίση. Τηλέφωνα 210-62-934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
0: Ελληνικό Σώμα Έσωσης. Γίνε πιστοποίητης. Πάρε τη ζωή. Με γνώση και τεχνή.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Μέρα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2,60 ευρώ ανά κλίση και από κινητό 2,73 ευρώ.
4: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωση. Από τότε η ζωή μου απέκτησε Νίκο που όταν μεγαλώσει τον αδελφό του. Η στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
5: Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων όμως. Ιδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal. More Nova FM.
6: Soundscape Diaries. Κάθε τις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
7: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε All in Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
8: Στάση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
9: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και οριδιαδάς live. Μεσανυχτά στο Nova.
10: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, εδώ στο Nova. Στους 100, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο. Με τον Κοσμά Κατραμάδο.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
12: Γεια σας. Είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
13: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
15: Nova.
16: Yeah.
15: Nova.
17: Rocking Seriously.
18: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο.
19: Στο Ζάβι. Πουλούρι.
20: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.

0: data.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ Βόλος, σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου. Η ώρα 2 και 14 από τα λεπτά. Nova FM Rocking Seriously. 106 μεγακύκλους FM από το Πήλιο και στο Nova FM 106.gr στο δίκτυο και τα Android. Από το μεν Πήλιο για την κεντρική Ελλάδα, για τη Βόρειο Εύβοια, στο δε δίκτυο για την υπόλοιπη Ηφείλιο. Back where it all begins. Για αρχή ξανά σήμερα. Το συνηθίζω για αρχή αυτό. Το Rockin' Seriously, μια εκπομπή με αφορά 90 και εκλεκτές ροκές από εκείνη τη χρυσή εποχή, τις χρυσές δεκαετίες 60 και 70 κυρίως, χωρίς να περιφρονούμε και τις επιπτώσεις εκείνης της χρυσής εποχής στις επόμενες δεκαετίες. Rockin' Seriously, Rockin' με απόστροφο στο Facebook, η ομάδα της εκπομπής. Nova Pavla FM 106, μια σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις, κυρίως μουσική. Nova Pavla FM 106, ως επίσης και μια ομάδα φίλων ποικίλου περιεχομένου με τίτλο Super Nova, όλα αυτά στο Facebook. Ενώ μας βρίσκεται και στο Instagram γράφοντας μία λέξη Nova FM 106. Back where it all begins, για αρχή, με την μπάντα των Allman Brothers και την κιθάρα, την πανέμορφη κιθάρα του Dickie Betts.

Και βέβαια το χάλι της Κοσμοτέ συνεχίζεται, κάθε τόσο διακοπή στο δίκτυο μιλάμε. Μάλιστα προσεφέρθησαν να μας υποβαθμίσουν τη σύνδεση δωρεάν. Λες και υπήρχε περίπτωση να τις πληρώσουμε για να μας υποβαθμίσουν τη σύνδεση, γιατί δεν μπορεί σύνδεση. Μιλάμε για βιές, έτσι. Θέλω να το πάνε στα 24, γιατί έβαλαν κόσμο, έβαλαν μέχρι και Κοσμοτέ

η βιτρομάρα τους και δεν μπορούν να κρατήσουν στάδιο. Για τα μπάζα. Όχι ότι τα σχόλια για, για τους υπόλοιπους παρόχους είναι καλύτερα. Γενικώς το ίντερνετ στην Ελλάδα είναι το πιο ακριβό και το χειρότερο όλης της Ευρώπης. Κερδάμε, αδέρφια.

Άλλα νέα, η ΔΕΙΑΜΒ έκοψε το νερό από το μισό Βόλο. Μπήκαμε κι εμείς μετά από ειδοποίηση, μπήκαμε στο site, ο Θεός να το κάνει site, στο site της ΔΕΙΑΜ, πληρώσαμε τους λογαριασμούς και την άλλη μέρα έκοψαν το νερό. Γιατί υπήρχε, λέει, ξεχασμένη μια ρύθμιση, είχαν κάποιες δόσεις οι οποίες όμως δεν φαίνονται στο site. Θα είστε σοβαροί, ρε, 50 και 15, 65 για επανασύνδεση, δεν ντρεπούστε. Nova FM. Να σχολιάσω και να τονίσω ωστόσο ότι η συμπεριφορά των υπαλλήλων της ΔΕΙΑΜΒ ήταν ενικότατη, ευγενέστατη και εξυπηρετικότατη. Άλλο η υπάλληλη, άλλο η διοίκηση.

0: Δυο μεγάλα κομμάτια για πρώτο μέρος. Ποιος είπε ότι δεν είναι ωραία τα μεγάλα κομμάτια?
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.

0: ψέμα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24 230 653 53.
0: Enplopilion.gr.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαίολο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
2: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Για το συνεργείο
0: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
2: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
0: Εργαλεία Κανελής.
2: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
2: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
1: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: More Nova FM.
4: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου

0: στον Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στον Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
8: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
9: Supernova Drugs.
10: Rocking Seriously
11: με τον Coach στις 2 το
12: πτάγωνο μέχρι θέλει κανείς κάτι.
13: Πουλούρι!
14: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύρες ιών στο ίντερνετ.
15: Ελληνίτευνα σχεδιάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

Absolute Beginners. Για αρχή του δευτέρου μέρους, ένα του. Α, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι από εκεί. Η πεπατημένη στο δεύτερο μέρος, ξέρεις την ατμόσφαιρα που θα. Ροκές από τη χρυσή εποχή. Πρέπει να είναι το 1974. Ζωντανή ηχογράφηση στην Ακαδημία, στη Μουσική Ακαδημία Howard Steins της Νέας Υόρκης, με δύο υπέροχους κιθαρίστες, τον κύριο Hunter και τον κύριο Wagner, εδώ σε ένα γλόβο.

Τετάρτη. Και απόψε έχουμε Soundscape Diaries στις 9 και έχουμε τέταρτη διάσταση με την Σελήν στις 10. Αμέσως μετά τα μεσάνυχτα έχουμε Jazz Life με τον κύριο Ηλία Τάτσι. Αύριο πρωί Κοσμά Κατραμπάδο στις 10. Εμείς ξανά μαζί στις 2 το απομεσήμερο.

σας αφήνουμε ένα Weeping Post από την μπάντα του σε ζωντανή ηχογράφηση, ένα Weeping Post που είναι τραγούδι των Allman Brothers. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Computers. Υπολογιστές, λογισμηρίως υποστη... Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 100.

0: την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την παρέα,
2: για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
4: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
3: Νούντλισουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
4: Νούντλι στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
3: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
4: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
3: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
4: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
3: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Νούντλς, τολμήστε το διαφορετικό.
4: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2421 020 021.
4: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
3: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα. Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις τηρήσει τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθεί πανόρθωτη βλάβη, διαφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα υλικά, γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας, Άνοιγμα.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: More Nova FM.
8: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
9: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
12: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
13: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
15: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον

0: Την επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM. We'll be right back.

0: Nova FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ας ξεκινήσουμε από τους μουσικούς. Ντέιμον Μιντσέλα στον μπάσο, ο δημιουργός των Ocean Color Scene, συνεργάτης του Paul Weller για περισσότερα από 12 χρόνια, ενώ στο βιογραφικό του αναφέρονται συνεργασίες με ονόματα όπως η Who, ο Dr. John, ο Jimmy Page, ο Paul McCartney και η Amy, εκτρά του να συνοδεύουν μουσικούς όπως ο Iggy Pop, ο Morrissey, η Supergrass, η Madness, ο Barry Adamson και ο θρυλικός Tom Jones. Stevie White στα drums, μέλος των Style Council και συνεργάτης των Working Week και Galliano. Αυτή είναι η τρίο Βαλόρε, τριών Βρετανών που τιμούν τη μουσική κληρονομιά που τους δόθηκε, αξιοποιούν την πλούσια εμπειρία τους και μας αφήνουν παρακαταθήκη το ένα και μοναδικό άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2008. Return of the Iron Monkey και το φερόνιμο κομμάτι «Να τα σπάει για τα καλά».

0: Nova FM.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον τίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεσαι. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Για εσένα ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, τηλέφωνο 24210-8319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας.
3: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν φορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη. 19830. 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
4: Όταν μένω στην μέχρι που χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική εικόνα γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
5: Και επιτέλους φτάνει στο σπίτι στο χωριό. Καθαρίσει. Πριν αρπάξει την τσάπα, άκουσε με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξει. Αν δεν μπορεί να το αποφύγει, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσει. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατευόνει με την άγρια ζωή της Ελλάδας. Nova Mellow.

0: cities.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίφα Air.
2: Μπα. Και ποιος τα από αυτά? Νάνος Νίκα Air. Μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
5: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 100 έναν τηλεφωνό 24-25.
6: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
7: Λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη

0: δίκτυο Δημητρέ.gr.
1: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: More Nova FM.
4: Mind the gap, mates.
5: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
4: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

yummy, yummy.

0: Νόβο FM.
1: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Ποιος είμαι?

0: είμαι ένας ολοκένουργιος κόσμος. Μίλας αγόρι, δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι.
1: Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
8: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
9: More Nova FM.
10: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
11: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: Μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης.
1: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
2: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
3: Με ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος. Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
4: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στον Nova FM.

Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή έχει γεύση. Μένουμε.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Lucy.
1: We're going to now pause for a commercial break.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24 230 653 53
2: enplopilion.gr.

0: Woodwork Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου με 44 χρόνια στην ξυλουργική ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
2: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές. Ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
7: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
8: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
9: Soundscape Diaries. Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
11: Nova. Yeah.
12: Nova.
5: τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ας ξεκινήσουμε από τους μουσικούς. Ντέιμον Μιντσέλα στον μπάσο, ο δημιουργός των Ocean Color Scene, συνεργάτης του Paul Weller για περισσότερα από 12 χρόνια, ενώ στο βιογραφικό του αναφέρονται συνεργασίες με ονόματα όπως η Who, ο Dr. John, ο Jimmy Page, ο Paul McCartney και η Amy Winehouse. Σίμους Μπίκεν στο όργανο, με τα πλήκτρα του να συνοδεύουν μουσικούς όπως ο Iggy Pop, ο Morrissey, η Supergrass, η Madness, ο Barry Adamson και ο θρυλικός Tom Jones. Stevie White στα drums, μέλος των Style Council και συνεργάτης των Working Week και Galliano. Αυτή είναι η Trio Valore, ένα περιστασιακό σχήμα τριών Βρετανών που τιμούν τη μουσική κληρονομιά που τους δόθηκε, αξιοποιούν την πλούσια εμπειρία τους και μας αφήνουν παρακαταθήκη το ένα και μοναδικό άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2008. Return of the Iron Monkey και το φερόνιμο κομμάτι «Να τα σπάει για τα καλά».

0: Nova FM.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
3: Mickey Mouse. Ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια, σρεκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της

0: Λύσεις για πράσινες πόλεις με ελεύθερο χώρο και ποιότητα ζωής. Eco-Mobility 2025-2026. Οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν την πόλη του αύριο.
1: Το Eco-Mobility διοργανώνεται εδώ και 22 χρόνια από το 2020.
2: Nova FM.
3: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.

0: for a commercial break.
1: Ορίστε, η τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουρά, δικό φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
2: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Λίφα Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
3: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Nova FM.
7: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νεοπλάσης.
8: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
9: Mind the Gap, mates.
8: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM, στους 106.
10: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
3: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2,60 ευρώ ανακλήση και από κινητό 2,73 ευρώ.
4: More Nova FM.
5: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κογιουμτζού στο Nova FM.
7: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική, διόρυ διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova.

τραγούδι λέγεται Be Brave και θα μιλήσουμε για πόσο θαραλέοι και θαραλές και θαραλέα μπορούμε να γίνουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία που δεν μας επιτρέπει πάντα να είμαστε ο εαυτός μας.

Κυριακή που μας πέρασε λοιπόν, 17 Μαΐου, ήταν παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας, της αμφιφοβίας και της τρανσφοβίας. Στις 17 Μαΐου του 1990, ο ΠΟΗ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αφαίρεσε και επίσημα την ομοφιλοφιλία από τη λίστα των ψυχικών διαταραχών. Οπότε την ονόμασαν και Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας, της αμφιφοβίας και της τρανσφοβίας.

κύριος σκοπός λοιπόν της μέρας είναι να στοχεύσεις την ευαισθητοποίηση για την βία και τις διακρίσεις που υφίστανται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα παγκοσμίως.

Μαρίνο στο Λονδίνο και στους Λίνεα Ασπέρα με το τραγούδι Synapse. Από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της συγκεκριμένης μπάντας που παρομοιάζει τα ανθρώπινα συναισθήματα με τις νευρικές συνάψεις, εξού και Synapse, το όνομα του τραγουδιού.

θέλετε να μελετήσετε λιγάκι έρευνες που έχουν γίνει για την κοινότητα LGBTQ+, από την κοινότητα LGBTQ+, η έκθεση «Πες το σε μας» ανέδειξε εκτενώς τις διαστάσεις της ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας, εστιάζοντας τις περιπτώσεις που τα θύματα δεν προχωρούν σε καταγγελία στις αρχές. Πολύ ωραία περίπτωση να το διαβάσετε.

Ιταλία, από την Βρετανία. Συνδυάζουν λίγο shoegaze, λίγο post-punk, λίγο minimal wave. Και ακούμε το κομμάτι Always Then από το debut το δίσκο τους Always Then του 2012.

Πες το σε εμάς, λοιπόν, είναι το έργο που υλοποιείται από την Color Youth, είναι η κοινότητα LGBTQIA+, των νέων Αθήνας, με στόχο την καταγραφή περιστατικών αφοβικής, τρανσφοβικής βίας και διακρίσεων, την αντιμετώπιση των συνεπειών τους, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε και τα αποτελέσματα της έκθεσης, είναι όλα διαθέσιμα στο ίντερνετ.

και στους Τούρκους Pastaway, συγγνώμη, το κομμάτι που ακούμε λέγεται Sanri και σημαίνει ψευδέστηση ή παραλήρημα. Το κομμάτι μιλά για το εσωτερικό σκοτάδι και το άγχος που μπορεί να βιώνουμε. Είναι πολύ αγαπητοί εδώ στην Ελλάδα οι Easy Pastaway. Φανταστείτε ότι εγώ τους είδα πριν από 10 και πλέον χρόνια. Αυτό το κομμάτι βγήκε το 2012, οπότε εγώ τους είδα λίγο πιο μετά. Εξακολουθούν να έρχονται στην Ελλάδα, έχουν μεγάλο και ευρύ κοινό, πάρα πολύ ωραία και αξιόλογη πάντα, και τραγουδάνε αποκλειστικά στα τουρκικά.

την έκθεση λοιπόν του «Πες το σε μας» υπάρχει και μια έκδοση για το ίντερνετ, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτού του έργου, αλλά έχει και ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο στο οποίο γίνεται λόγος στις ταυτότητες φύλου και στους σεξουαλικούς προσανατολισμούς, στο βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μόνο κοινωνικό φύλο, λέω και τη γνώμη μου, και έχει πάρα πολλούς ορισμούς από λέξεις που ακούμε καθημερινά και ίσως δεν γνωρίζουμε τι σημαίνουν, όπως ομοφοβία, τρανσφοβία, αμφιφιλοφοβία. Οπότε είναι ένας πάρα πολύ ωραίος οδηγός για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει να ενημερωθεί και να είναι ανοιχτός προς τον συνάνθρωπό του και στη διαφορετικότητα.

Buffy and the Banshees. Πάντα αναρωτιόμουν πώς προφέρεται αυτό το όνομα, ελπίζω να το λέω σωστά. Ακούμε το τραγούδι Spellbound που κυκλοφόρησε το 1981 και είναι από τους ύμνους της post-punk, goth ας πούμε, σκηνή.

0: Escape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Nova FM.
0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: More Nova FM.
3: Supernova. Supernova Trucks.

5 λεπτά, επανήλθαμε μετά το break στο Nova FM 106, μας ακούτε στα FM και διαδικτυακά novafm106.gr. Γεωργία Μίσκου στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με τους Κατατόνια, ένα σουηδικό συγκρότημα που ξεκίνησε πολύ διαφορετικά. Ο ήχος τους ήταν πιο πολύ στο death doom metal και εξελίχθηκε σε ένα πιο progressive και alternative rock σχήμα. Ακούμε το κομμάτι Might Win από το άλμπουμ τους The Great Cold Distance του 2006.

ερωτήματα που μας επισκέπτονται συχνά στην Ελλάδα. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή τους ήταν τώρα το Μάιο, στις 8 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue, και ήταν το opening act των Universe του 17.

Ταξιδεύουμε ξανά στην Αμερική με τους 9 Inch Nails, το συγκρότημα του Trent Reznor, το οποίο είναι κατά πολύ υπεύθυνο για τη διάδοση του industrial rock στο ευρύ κοινό κατά τη δεκαετία του 90. Ακούμε το κομμάτι The Hand That Feeds.

πολύ διασκευασμένο κομμάτι, Tainted Love από του Soft Cell. Είναι της Gloria Jones original, αλλά έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές από το Marilyn Manson, από την... θα το θυμηθώ, μισό λεπτό.

λοιπόν θυμήθηκα, έχει διασκευαστεί και από την Imelda May σε ροκαμπίλι έτσι η διασκευή. Εμένα βέβαια μου έχει χαρακτεί στη μνήμη, δεν πρόκειται να φύγει για μια ενότητα και μια μέρα, διότι το είχαν χρησιμοποιήσει στα Φιλαράκια και ο Ντάνι Ντεβίτο που υποδιόταν ένα στρίπερ χόρευε σε γουρισμούς του Tainted Love.

την Καναδέζα την Grimes κατά κόσμων Claire Boucher με το τραγούδι Oblivion, το οποίο αν και ακούγεται έτσι χαρούμενο, πραγματεύεται το αίσθημα της ανασφάλειας μετά από μια επίθεση.

ξεκίνησε πολύ δυναμικά την καριέρα της. Η σύνδεσή της και με την αμφιλεγόμενη περσόνα του Elon Musk την έκανε λίγο να χάσει έτσι από την ωραία της, την αισθητική, την έγκλη που είχε στην αρχή. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον.

Φτάσαμε στους Βρετανούς Πορ τη σχέση με το κομμάτι Machine Gun από το άλμπουμ τους Third που κυκλοφόρησε το 2008. Είναι το τρίτο άλμπουμ τους κατά σειρά και αυτό το σκληρό επαναλαμβανόμενο μοτίβο που έχει έτσι ένα industrial ήχο θυμίζει κυριολεκτικά πολύ Βόλο, δεν νομίζετε?

Portis Head θεωρούνται πρωτοπόροι του trip hop. Δεν θα έλεγα ότι ο ήχος αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού θυμίζει trip hop. Μαζί με τους Massive Attack ήταν οι πρωτοπόροι του trip hop, του subgenre, αυτό που ξεπήδησε τη δεκαετία του 90.

Για να επανέλθουμε λοιπόν στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ πλας ατόμων, θυμίζω ότι το Athens Pride στην Αθήνα πραγματοποιείται το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 με επίκεντρο την πλατεία Συντάγματος. Μπορείτε να ενημερωθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Athens Pride. Επίσης, το Θεσσαλονίκη Pride πραγματοποιείται 15 με 20 Ιουνίου με κεντρικό σύνθημα «Σπάστε τον κώδικα». Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Θεσσαλονίκη Pride. Πραγματοποιούνται και σε άλλες επαρχιακές πόλεις, αλλά δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό πότε θα πραγματοποιηθούν, για να σας ενημερώσω.

περάσαμε στο σχήμα Android Last, που είναι το προσωπικό project της Shikhi Agrawal. Είναι μια Αμερικανο-Ινδονήσια καλλιτέχνηδα. Η μουσική της κινείται με μεγάλη ευκολία, θα έλεγα, ανάμεσα στο electro-industrial, dark ambient, και κινείται. Ακούμε το κομμάτι Stained από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2003 μέσα από το δίσκο The Dividing.

σιγά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί ο Νίκος Κοντονάτσιος μετά τις 9 με τα Stolen Moments του, και εμείς θα τα πούμε και την άλλη Τετάρτη, αφού πρώτα ακούσουμε και ένα ελληνικό σχήμα.

Σας έχω πει πολλές φορές για την αγαπημένη μου ελληνική underground σκηνή, η Kalten Nacht λοιπόν, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στην Αθήνα το 2017 από τον Νίκο Κωνσταντινίδη με τη Μυρτό Στήλ στα φωνητικά. Μας τραγουδάνε In Most Desire με ερωτηματικό. Μας ρωτάνε ποια είναι η πιο βαθιά σας

αυτό το κομμάτι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω. Γεώργια Μίσκου στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Άλλο ένα entry στο μουσικό μας ημερολόγιο εδώ στο Soundscape Diaries και στο Nova FM. Σας αποχαιρετώ και τα λέμε την άλλη Τετάρτη στις 8.

0: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι

0: Πανχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαίολο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
2: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
4: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
6: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρόγμα στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
1: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
0: Nova.
2: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

Ίσως κάποιοι άλλοι να νομίζετε ότι έχετε πάει στο διαδίκτυο στο novafm106.gr και έχετε συντονιστεί στο Stolen Moments που μόλις αρχίζει. Όλα αυτά όμως είναι ψευδεστήσεις. Γιατί πηγαίνετε με τους Depeche Mode κάπου στο Route 66. Ένα θρυλικό κομμάτι που αναφέρεται σε ένα κομμάτι που λέει ο λόγος. Κομμάτι δρόμου, κομμάτι εθνικής που ξεκινάει κάπου από το Ιλινόι και στο Σικάγο. Για να φτάσεις στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Έχει περάσει όμως από αναρρύθμιτα κλαμπ. Έχει χορευτεί απίστευτα στην εποχή του. Κάπου το 1987 και με αυτό επιλέξαμε σήμερα να ξεκινήσουμε να σας κλέβουμε στιγμές. Και κάπως έτσι σε αυτό το μήκος κύματος θα συνεχίσουμε για λόγους που δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά έτσι μας βγήκε. Εγώ είμαι ο Νίκος Κοντονάθιος, καλώς ήρθατε.

Και κάνουμε ένα αλματάκι ακόμα πιο πίσω στο χρόνο. Πάμε στο 1980 μαζί με τους Blondie. Αυτό εδώ είναι προφανώς το Call Me. Έντυσε μουσικά την ταινία του 1980, το American Gigolo. Με τον Richard Gere, και αφού έντυσε την ταινία αυτή, πολύ χορεύτηκε, πολύ ακούστηκε, πολύ διασκέδασε, πολύ ταξίδεψε κόσμο.

Αυτό εδώ είναι δύσκολο να το ακούσεις και να μην σου φτιάξει τη διάθεση. Να μη σε κάνει να κουνηθείς λίγο ρυθμικά κάπως. Και να μην αρχίσεις να απευθύνεσαι στην Έλεην. Το Birmingham, εκτός από τους Peaky Blinders, έχει βγάλει και τους Dexys Midnight Runners, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο γνωστοί γι' αυτό εδώ. Come on, Eileen, λοιπόν, και κάπως έτσι συνεχίζουμε σε ρυθμό και mood 80's. Ανά δούμε πού θα μας πάει.

Α, ήμασταν στο Μπέρμιγχαμ. Α, μια βόλτα μέχρι το Λίβερπουλ δεν είναι τίποτα. Flock of Seagulls, πολύ αγαπημένη μπάντα. Εδώ τους έχουμε στο Messages. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι αυτό το κομμάτι περί μηνυμάτων έχει γραφτεί πολύ πριν, τι να πω, αρχίσουμε να ζούμε σε ένα κόσμο που τα μηνύματα δημιουργούν μια δικιά τους πραγματικότητα, έναν πρόσωπο, ένα παράλληλο σύμπαν. Τότε που γράφτηκε αυτό δεν πρέπει να υπήρχε κάποια άλλη έννοια μηνύματος, ίσως εκτός από το Περιστέρι, το γράμμα το κανονικό, με το χάρτινο γράμμα. Το λες και προφητικό δηλαδή. Seagulls λοιπόν για τους φίλους και Messages. Αν μας θέλετε είμαι στα social media της εκπομπής, κάντε μια αναζήτηση για Stolen Moments Radio Show, εκεί είμαστε, εκεί θα είναι και αυτά που ακούτε μετά το τέλος της εκπομπής.

εδώ έχουμε το Enola Gay. Ένα κομμάτι που είναι αρκετά γνωστό, θα έλεγα, των Orchestral Maneuvers in the Dark. Αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι ποια ήταν η Enola Gay, τι ήταν. Η Enola Gay λοιπόν ήταν το όνομα του αεροπλάνου που έριξε τη βόμβα στη Χιροσίμα. Και ήταν το όνομα του αεροπλάνου γιατί ήταν και το όνομα της μητέρας του πιλότου, του Paul Tibbets. Για να είμαι ακριβής, δεν είμαι και 100% σίγουρος ότι ήταν αυτή η σύνδεση πως επέλεξε η μπάντα να πει το κομμάτι Enola Gay, αλλά αυτό που είμαι σίγουρος είναι για αυτά που σας είπα, ότι αυτό ονομάζονταν το αεροπλάνο και αυτό ήταν το όνομα της μητέρας του Paul Tibbets. Όπως και να έχει, είναι ένα κομμάτι που έχει ταξιδέψει πολύ κόσμο. Στο ίδιο mood συνεχίζουμε, Enola Gay λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά προς το ημίωρο κλέβοντας στιγμές.

Πριν από λίγες μέρες οφείλω να πω ότι είχα μια πολύ ευχάριστη έτσι έκπληξη. Περπατώντας εκεί στον Άγιο Νικόλαο του Βόλου, που είναι τα παλικάρια και οι κοπέλες που κάνουν σκέιτ και έχουν μουσικούλα να ακούν. Μια πολύ ωραία εικόνα, έτσι ομολογουμένως. Τι να ακούν, τι να ακούν, ακούγανε Joy Division. Ομολογώ ότι δεν το περίμενα με τίποτα. Οπότε ήταν αναπόφευκτη η σκέψη, άμα παίζουν Joy Division και τώρα τέλος πάντων οι νέοι της εποχής, να μην θυμηθούμε και μίλες λίγο τι μεγάλη μπάντα που λίγο διήρκησε αλλά με μουσικάρες έγραψε. Εδώ τους έχουμε στο Transmission.

0: down.
1: Και θα πάμε στο ημίωρο με τους Simple Minds. Και ένα κομμάτι σήμα κατά τεθέν δικό τους και της εποχής. Don't you forget about me. Ή με άλλα λόγια, μη με ξεχνάς, μη με αγαπάς, ρίχνει καμιά ματιά, πρόσεχέ με. Δεν θα σου κάνω κακό, δεν θα αγγίξω τις άμυνές σου. Ποίηση κρυμμένη σε γνωστές μελωδίες και ρυθμούς τους οποίους έχουμε χορέψει, αλλά είναι εκεί η ποίηση και με αυτή θα σας αφήσουμε για ελάχιστο. Μετά από το break σας θέλουμε εδώ οπωσδήποτε.

0: Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
0: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More. Nova FM. Nova FM. Nothing like it.
4: Not even remotely like this.
0: Nova Music.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.

Δεν νομίζω ότι ο Iggy Pop χρειάζεται συστάσεις. Η φωνή του, η οποία ξεχωρίζει, χαρακτηρίζει. Σε ένα άλλο κλασικό κομμάτι της εποχής, το Cry for Love. Και ποιος δεν έχει περάσει μια βόλτα από εκεί. Μέχρι να μου λιάσουν τα μάτια μου, που λέει και ο Iggy Pop. Γιατί από μιμήσεις, λέει, είναι βαρετές. Και δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε ποιοι είμαστε εμείς να διαφωνήσουμε εξάλλου. Όταν κάτι έχει κάνει τα μάτια σου να μουλιάζουν, τα υπόλοιπα φαίνονται βαρετά.

Και μια και πιάσαμε από Joy Division, να πιάσουμε και λίγο από Μόνακο, οι οποίοι συνδέονται με τους Joy Division καθότι τους ίδρυσε ο Peter Hook, περνώντας Joy Division, New Order και Μόνακο. Αυτό εδώ είναι το What Do You Want For Me.

Η γνώμη της εκπομπής είναι αυτό το Echo Beach εδώ. Πρέπει να το κλάβουμε κομματάκι μεταφορικά. Υπάρχει ένα θέμα εδώ με τη δουλειά και είναι βαρετή η δουλειά και είναι έτσι και αλλιώς και γενικά η πραγματικότητα θα λέγαμε. Αλλά όλα αυτά είναι ok, γιατί ξέρω ότι όποτε θέλω μπορώ να πάω στην Echo Beach. Κλητήρας είμαι, λέει, αλλά έχω την Echo Beach οπότε... Οπότε δεν με νοιάζει τίποτα γιατί ξέρω ότι κάποια μέρα θα είμαι στην Echo Beach πάλι. Σε ένα ήσυχο βραδάκι καλοκαιρινό. Ευχόμαστε λοιπόν, αν δεν έχετε παραλία, να έχετε κάτι στη ζωή σας, κάτι, κάποιον, κάπου, κάπως, που να έχει το ρόλο της Echo Beach όταν τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα, να σκέφτεστε ότι έχω την Echo Beach τη δικιά μου, ότι είναι, όποια είναι, όποιος είναι αυτός.

ξαναβρεθήκαμε Μάντσεστερ για να πιάσουμε μια μπάντα που είναι μια εποχή, μια σχολή, είναι μια κατηγορία μόνη της, θα λέγαμε. Είναι φυσικά η Smith, είναι ο Μόρισε, είναι This Charming Man. Υπενθυμίζω ότι είμαστε πάντα στα socials

εκπομπής Stolen Moments Radio Show, Facebook, Instagram, εκεί είμαστε. Και εκεί θα είναι και η playlist, μάλλον τα κομμάτια της εκπομπής μετά το τέλος της. Το οποίο απέχει άπειρες, άπειρες, άπειρες στιγμές.

Και εδώ έχουμε ένα κλασικό καψούρα song. Το οποίο έχει σημαδέψει και αυτό μια εποχή με τον τρόπο του. Είναι αυτό αγάπη που νιώθω.

Είναι αυτή η αγάπη η οποία έψαχνα, είναι αυτό αγάπη απλά ονειρεύομαι. Μάλλον πρέπει να είναι αγάπη γιατί με έχει πιάσει για τα καλά. Είναι το μακρινό 1987, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα κερδίζει το Ευρωμπάσκετ και οι White Snake βγάζουν το Is This Love.

Έτσι για αλλαγή αλλάζουμε εποχή. Με ένα κομμάτι των Suede, το Life is Golden, το οποίο θα θέλαμε έτσι να το βάλουμε σαν πινελιά εδώ. Δεν είσαι ποτέ μόνη, δεν είσαι ποτέ μόνος. Να θυμάσαι ότι η ζωή είναι χρυσή, δεν πάει. Ας πούμε ότι η ζωή είναι υπέροχη, όπως και να έχει, με τις δυσκολίες, με το οτιδήποτε, με τα βάσανα, τις στεναχώρια, τα δάκρυα, τις εντάσεις και. Ποτέ μα ποτέ δεν είμαστε μόνοι, αλλά ας μην το πιάσουμε αυτό. Life is golden.

αυτή εδώ είναι η Νίτς. Μία μπάντα που έχει γίνει πολύ γνωστή για το In the Dutch Mountains. Εδώ τους πιάνουμε στο Sketches of Spain. Ένα κομμάτι που ακόμα και αν δεν το έχουμε ψάξει παραπέμπει αρκετά στον ισπανικό εμφύλιο. Έτσι μόνο ακούγοντας τους στίχους είναι σαφές ότι κοιτάει εκεί. Μιλώντας για τους δρόμους της Βαρκελόνης, γεμάτη αίμα και βροχή. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσουμε για σήμερα. Όχι χωρίς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ. Εγώ είμαι ο Νίκος Κοντονάτσιος, ήμασταν στο Nova FM και ακόμα είμαστε δηλαδή. Ήταν το Stolen Moments, ήταν ο Βόλος 106 Μεγάκυκλη και το NovaFM106.gr. Σας αφήνουμε στα σίγουρα χέρια της Σελήνη και στην τέταρτη διάστασή της. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να σας προσέχετε πολύ και να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 10.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
8: Nova.
9: Yeah.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Σας καλωσορίζω στο 20ο επεισόδιο της τέταρτης διάστασης. Επικεντρωμένο σήμερα γύρω από ηλεκτρονικές μουσικές τύπου Melodic Techno, Deep και Dream House. Ξεκινάμε με τον Miss Dierdorp, το καινούργιο διαμάντι στη βιβλιοθήκη μου, και το Las Paranias από το EP Aviara Long, που αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία του καλλιτέχνη το 2014.

Συνεχίζουμε με τον ίδιο δημιουργό και το Wigging Charles από το EP Misoprobin του 2017. Σε γενικές γραμμές, ο Dear Dog ακολουθεί ένα μοτίβο σχετικά με τις κυκλοφορίες του. Προτιμά την έκθεση λίγων μόνο κομματιών, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Προτιμά τα EP από τα ολόκληρα άλμπουμ και το κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται με τα δικά του χαρακτηριστικά, καταλαμβάνοντας μια μοναδική θέση στη δισκογραφία του. Τελειομανής, sounds like. Συμπαθούμε.

Ακούσαμε το Waiting Charles και συνεχίζουμε με το συμπαθέστατο Miss εδώ σε συνεργασία με τον DJ Maestro που παντρεύουν το I Love You Porgy με ηλεκτρονική soft house, όπως μόλις τη βάφτισα. Το κομμάτι αυτό έχει περάσει μια σοβαρή διακειμενικότητα που θα λέγαμε από λογοτεχνική σκοπιά, διότι ενώ πρωτοκυκλοφόρησε το 1935 από τον George και την Ira Gershwin ως ντουέτο για όπερα, το κομμάτι έγινε στην πραγματικότητα γνωστό με τη φωνή της Νίνα Σιμών, την οποία ακούμε και τώρα, το 1959, σε διασκευή για το άλμπουμ Little Girl Blue.

Και συνεχίζουμε σε παρόμοιες ατμόσφαιρες, αυτή τη φορά με Νίνζε και ο Κάξι και το Χάι από το EP Sidereal Times του 2015 σε μετάφραση Αστρικές Εποχές.

και σε κάτι ίσως πιο ανάλαφρο, ίσως όχι. Bondi και το CL Fiction από το ομώνυμο EP του 2017.

Και αυτός ήταν ο Μπόντι. Ανεβάζω τώρα πρωτότυπα το κλίμα και επαναφέρω τον Deerdorp, αυτή τη φορά με το Like Rocks, από το μοναδικό άλμπουμ του καλλιτέχνη, το μοναδικό μεγάλου μήκου σε πάση περιπτώσει, γεμάτο με συνεργασίες, με 14 κομμάτια, και αυτό δεν είναι άλλο παρά το Wild Window του 2013. Ήθελα να αποφύγω αυτή την εκπομπή να αναφιέρωση στον Deerdorp, αλλά μάλλον αποτυχαίνω.

Κάπως έτσι φτάνουμε στον θρυλικό κατ' εμέ Στέφαν Μποτζίν. Ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούω melodic techno και το αγαπημένο μου Singularity από το album Powers of 10 του 2015. Με τον όρο Singularity, ο Μποτζίν αναφέρεται στην έννοια της μοναδικότητας. Τώρα, καθώς υπάρχουν διάφορες μοναδικότητες, υποψιάζουμε πως αναφέρεται σε αυτό που αποκαλούμε βαρυτική μοναδικότητα.

Και αυτός ήταν ο Στέφαν Ποτζίμ. Συνεχίζουμε τώρα με τον Nano Sphere και το Spiral Dynasty από το άλμπουμ Beyond Lies the Web του 2024. Για να κινηθούμε έτσι στον ίδιο θεματικό άξονα, αλλά σε λίγο πιο side-up τοποθετήσεις.

Και κάπως έτσι, απόψε κλείνουμε λίγο πιο γλυκά με το I Fell in Love των Kids, ενός καλλιτεχνικού διδύμου από τη Σουηδία που αγαπούν πολύ τον οργανικό ήχο και το συνδυασμό του με φωνητικά δείγματα και νεοκλασικές μουσικές επιρροές.

σύντροφο μας απόψε. Στα λόγια και τη μουσική η Σελήν. Στον ήχο ο Mr. Coach. Αυτή ήταν η τέταρτη διάσταση. Από το Nova FM ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ.

Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
4: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Nova.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχεία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
3: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
4: Για την οικογένεια και την παρέα.
5: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
2: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
3: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
2: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ηξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
6: 24 230 653 53.
2: Enplopilion.gr.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Nova FM.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

Adam. Ακολουθώντας τον ήχο της προηγούμενης ώρας, Earthly Powers.

0: Nova. Nova FM.
1: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημερο. Στον Nova FM.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12. Woodward Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
2: We're going to now pause for a commercial break.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
4: 24 230 653 53
3: enplopilion.gr.

0: κοινή διαθέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
5: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
4: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
5: Nova FM 106.
4: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
5: Τμήμα προβολής
4: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
6: Nova FM. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
9: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
10: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
11: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
12: Nova.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στο

0: Έλαβε! Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε! Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα περπατήσουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Μια βόλτα χωρίς σύνορα. Ξεκινήσαμε τον πιανίστα Harold Mumburn, Afro Blue, από το μόνιμο άλμπουμ του του 2015, που πρόσφατα επανακυκλοφόρησε γιορτάζοντας τα 10 χρόνια της original κυκλοφορίας. Στα φωνητικά ήταν ο σπουδαίος Gregory Porter και στο σαξόφωνο ο Eric Alexander. Συνεχίζουμε με Wes Montgomery, Impressions, η περίφημη σύνθεση του John Coltrane, μαζί με Wynton Kelly Trio από το live album Smoking at the Half Note, ένα από τα σπουδαιότερα live albums των 60's. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Billie Holiday, God Bless the Child, για την εισαγωγή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live μαζί της Wynton Kelly και Kenny Barrel και για τη συνέχεια Charles Mingus, Better Get It In Your Song.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή, κόκκινη, γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova. Nova FM.
3: Nova FM. More. Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείσο.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

σαξοφωνίστρια Kate Olson άνοιξε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, Suda Kuda, από το νέο της άλμπουμ So It Goes. Για τη συνέχεια Thelonious Monk, Caravan, από το άλμπουμ που ερμηνεύει με το δικό του μοναδικό ανεπανέλεκτο τρόπο συνθέσεις του Duke Ellington, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1955. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν η New Jazz Underground, το νέο τους άλμπουμ Hoodies. Ακούσαμε Hold My Hello, Paint My Perfectly. Paint Me Perfectly. Warren Marks για τη συνέχεια, το άλμπουμ Jazz of Two Cities, 1957, I Never Knew.

το 1957, πάλι στο σήμερα, για να ακούσουμε Ulysses Owens Jr. από το νέο του άλμπουμ Around the World With You, Prodigal Son. Με τα διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: Nova FM.
3: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με Bill Evans, Blue in Green και για τη συνέχεια Ahmad Jamal, Wave.

Ahmad Jamal από το 1976. Μια ζωντανή ηχογράφηση στο χώρο Jazz Showcase του Σικάγο, που κυκλοφόρησε φέτος μετά από 50 χρόνια. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με Billy Childs, ο οποίος επίσης είναι πιανίστας και βραβευμένος με 6 Grammy, από το νέο του άλμπουμ Triumvirate ακούμε Lazy Afternoon. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: More Nova FM.
1: Nova.
3: Yeah.
1: Nova

0: Βραδινός Guy Fes. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
4: Supernova Trucks.